Αν ο χούρος σας ακούτε, σαν μαγείρον κασούφι, τρία λεπτά ούκρα πάντς, βίκινε επιτέτη σάκ, άρμοστρα τα άρμοστρα.